Η ώρα στη Τουρκία είναι 5. Καλησπέρα. Σήμερα είναι Δευτέρα, 15 Ιουνίου. Ακούτε το πρόγραμμα της Φωνής της Τουρκίας στα ελληνικά. Σε λίγο θα είμαστε μαζί με το Δελτίο Ειδήσεων. Θα ακολουθήσουν εκπομπές «Θάνατος και διωκμός» και «Διότι». Στον υπόλοιπο ρόλο θα ακούσετε τουρκικά τραγούδια.

Οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Ο πρόεδρος Ερντογάν χαιρέτησε τη συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Χαιρετίζω τη συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν ως μια σημαντική εξέλιξη για την επικράτηση της ειρήνης και της γαλήνης στην περιοχή μας και τη χαιρετίζω, ανέφερε ο πρόεδρος Ερντογάν.

Ο Φιβάν χαιρέτησε τη συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Ω Τουρκία, υπό την ηγεσία του αξιότιμου Προέδρου μας, η υποστήριξή μας προς την κατεύθυνση της εδραίωσης της ειρήνης, της γαλήνης και της σταθερότητας στην περιοχή μας θα συνεχιστεί αδιάλειπτα, ανέφερε ο Υπουργός Εξωτερικών. Ανάρτησε Ντουράν για την Ειρηνευτική Σύμφωνία ΗΠΑ Ιράν. Ο Διευθυντής Επικοινωνίας της Προεδρίας της Δημοκρατίας Τουρκία χαιρέτησε τη συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν. Και τώρα ειδήσεις αναλυτικά. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας της Τουρκίας, Ρέτζεπ Ταϊπ Ερντογάν, ανάρτησε μήνυμα στον λογαριασμό του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για την συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Ο πρόεδρος Ερντογάν αναφέρει χαρακτηριστικά τα εξής στην ανάρτησή του. Χαιρετίζω τη συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν ως μια σημαντική εξέλιξη για την επικράτηση της ειρήνης της Γαλήνης στην περιοχή μας. Εύχομαι από καρδιάς αυτή η είδηση, την οποία ολόκληρος ο κόσμος είχε ανάγκη εδώ και πολύ καιρό, να συμβάλλει στην εδραίωση ενός περιβάλλοντος μόνιμης γαλήνης και ασφάλειας στην περιοχή μας. Υπογραμμίζω ιδιαίτερα την ανάγκη να αποφεύγονται κατά τη διαδικασία μέχρι την ημέρα της υπογραφής ρητορικές προκλήσεις και ενέργειες που θα μπορούσαν να κλιμακώσουν την ένταση, καθώς επίσης να επιτευχθεί ιδιαίτερη προσοχή έναντι πιθανών σαμποτάζ. Εκφράζω τις ευχαριστίες μου για την επίτευξη αυτού του αποτελέσματος, πρωτίστως προς τις ηγεσίες των ΗΠΑ και του Ιράν, καθώς και προς το Πακιστάν για τις εξαιρετικές μεσοδαυτικές του προσπάθειες. Επιπλέον, θα ήθελα να εκφράσω την εκτίμηση μου για τη στήριξη που παρήχαν το Κατάρ και η Σαουδική Αραβία στις διπλωματικές πρωτοβουλίες. Ως Τουρκία, θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε κάθε προσπάθεια για την εδραίωση της ειρήνης, της σταθερότητας και της γαλήνης στην περιοχή μας, καθώς και να συμβάλλουμε στην εξαίρεση μόνιμων λύσεων με βάση τη διπλωματία και το διεθνές δίκαιο. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Δημοκρατίας της Τουρκία, Καν Φιδάν, σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ανέφερε τα εξής. Χαιρετίζω τη συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ των ΗΠΑ της Αμερικής και του Ιράν με σκοπό τον τερματισμό του πολέμου. Η εν λόγω συμφωνία αποτελεί ένα σημαντικό ρόσημα στην πορεία προς την εδραίωση της μόνιμης ειρήνης και σταθερότητας στην περιοχή. Ευελπιστούμε ότι και οι συμπληρωματικές συνομιλίες θα συνεχιστούν με επικοδομητική στάση. Συγχαίρομαι τα μέρη που έκαναν αυτό το σημαντικό βήμα, καθώς και το Πακιστάν, το οποίο ανέλαβε ρόλο διαμεσολαβητή, και τις άλλες χώρες που συνέβαλαν στη διαδικασία με πρώτο το Κατάρ. Είναι εξαιρετική σημασία όλες οι εμπλεκόμενες χώρες να επιδείξουν μια συνεπή, συνετή και υπεύθυνη στάση για την αποτροπή των αποπειρών υπονόμευσης της επιτευχθείσας συμφωνίας και για τη διαφύλαξη της περιφερειακής ειρήνης και ασφάλειας. Ως Τουρκία, υπό την ηγεσία του αξιότιμου Προέδρου μας, παρήχαμε εξ αρχής μεγάλη στήριξη και καταβάλαμε σημαντικές προσπάθειες σε αυτή τη διαδικασία. Η υποστήριξή μας προς την κατεύθυνση της εδραίωσης της ειρήνης της Γαλήνης και της σταθερότητας στην περιοχή μας θα συνεχιστεί αδιάλειπτα.

0: Ακούτε το δελτίο ειδήσεων.
1: Ο Διευθυντής Επικοινωνίας της Προέδρειας της Δημοκρατίας της Τουρκία, Μπουρχανέτιν Τουράν, ανέρτησε μήνυμα στον λογαριασμό του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης εν social για τη συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν. Ο Τουράν ανέφερε τα εξής. Χαιρετίζουμε τη συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν όσον αφορά τον τερματισμό της έντασης και την αποκατάσταση της σταθερότητας στην περιοχή μας. Ευχή μας είναι η συμφωνία αυτή να συμβάλλει όχι μόνο στον τερματισμό της τρέχουσας κρίσης, αλλά ταυτόχρονα και στην επίτευξη μιας μόνιμης ειρήνης. Ιδρύωση ενός περιβάλλοντος γαλήνης και ασφάλειας, το οποίο η περιοχή μας έχει ανάγκη εδώ και πολύ καιρό, θα καταστεί δυνατή μέσω του διαλόγου, της διπλωματίας και της προσήλωσης στο διεθνές δίκαιο. Η Τουρκία, υπό την ηγεσία του αξιότιμου Προέδρου μας, Ρεζέπ Ταϊπ Ερντογάν, θα συνεχίσει να υποστηρίζει κάθε επικοδομητική προσπάθεια με στόχο την επίτευξη της ειρήνης και της σταθερότητας στην περιοχή. Τη Δευτέρα, η Ευρωπαϊκή Ένωση προωθεί την αίτηση της Ουκρανίας για ένταξη στο επόμενο στάδιο μετά από μεγάλη καθυστέρηση, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι ο δρόμος του Κιέβου προς την πλήρη ένταξη γίνεται ευκολότερος. Οι υπουργοί εξωτερικών της 27 μελούς Ένωσης θα ξεκινήσουν επίσημα διαπραγματεύσεις με την Ουκρανία και την γειτονική Μολδαβία για την εναρμόνιση με ένα πρώτο σύνολο νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η πρόοδος της Ουκρανίας είχε κολλήσει για περίπου 2 χρόνια, καθώς η ηγέτης της Ουγγαρίας, Βίκτορ Όρμπαν, είχε επιβάλει βέτο σε κάθε πρόοδο. Αλλά ήττα του στις εκλογές από τον αντίπολο Πέτερ

Μαγιάρ τον Απρίλιο άνοιξε το δρόμο. Αυτό αποτελεί αναγνώριση της αποφασιστικότητας, του θάρρους και της σκληρής δουλειάς που επέδειξαν και οι δύο χώρες, προωθώντας μεταρρυθμίσεις ακόμη και μπροστά σε τέσσερις τεράστιες προκλήσεις, δήλωσε η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα Φον ντερ Λάιν, σε κοινή δήλωση με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντώνιο Κώστα. Σε έναν κόσμο με αυξανόμενη αβεβαιότητα, μια μεγαλύτερη Ευρωπαϊκή Ένωση είναι προς το κοινό μας συμφέρον. Αλλά παρά τη φασαρία και τις εκκλήσεις του Κιέβου για γρήγορη πρόοδο, 4 χρόνια αφού του υπέβαλε αίτηση ένδειξη μετά τη ρωσική εισβολή, αυτό δεν σημαίνει ότι η χώρα που έχει πληγεί από τον πόλεμο θα ενταχθεί στην Ένωση σύντομα. Σε καθαρά πρακτικό επίπεδο παραμένει ένα τεράστιο φόρτο εργασίας για να εναρμονιστούν οι νόμοι, οι θεσμοί και τα πρότυπα της Ουκρανίας με αυτά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό περιλαμβάνει διαπραγματεύσεις με 35 κεφάλαια που καλύπτουν τα πάντα, από το περιβάλλον και τη γεωργία μέχρι τη δικαιοσύνη και την ασφάλεια, ομαδοποιημένα σε 6 συστάδες. Όμως, όπως πάντα, στην Ευρωπαϊκή Ένωση το ζήτημα είναι επίσης βαθιά πολιτικό και υπάρχουν πολυάριθμα σημεία όπου οποιοδήποτε κράτος μέλος θέλει μπορεί να πατήσει φρένο στο Κίεβο. Αυτή είναι μια μακρά διαδικασία. Η Ουκρανία είναι σε πόλεμο. Έχει θέματα οργανωμένου εγκλήματος προς επίλυση. Θα ήταν η τρίτη μεγαλύτερη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είπε ένας Ευρωπαίος διπλωμάτης στο ΑΦΠ υπό το καθεστώς ανωνυμίας. Η προοπτική ότι η διεύρυνση της Ουκρανίας θα συμβεί σύντομα δεν ήταν ποτέ ρεαλιστική. Ο Μαγιάρ της Ουγγαρίας, για παράδειγμα, είχε δεσμευτεί για δημοσίευμα σχετικά με την ένταξη του Κιέβου, εάν η Ουκρανία ολοκληρώσει όλες τις διαπραγματεύσεις εντός των επόμενων 10 έως 15 ετών. Τέλος του δελτίου ειδήσεων. Ακούμε το τραγούδι «Ολάρ» από το συγκρότημα «Πινχανή».

Αγαπητά ακροατές, ολοκληρώσαμε το τελευταίο μας πρόγραμμα με τα ακόθα λόγια. Στην πραγματικότητα, αυτό είναι ένα σημείο καμπής στις σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών. Διότι με αυτήν την απογορεύση, η πορεία των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών θα αλλάξει. Οι άτυπες σχέσεις θα αντικαταστήσουν τις επίσημες σχέσεις και η Άγκαρα θα αντικαταστήσει την Ιστάμπουλ. Με λίγα λόγια, οι δύο χώρες και τα δύο έθνη θα επανενώσουν τις τύχες τους και με έναν τρόπο που οι σύμμαχες χώρες δεν περίμεναν ποτέ. Αλλά γιατί? Για να απαντήσουμε σε αυτό, ας δούμε πρώτα την οικονομική, πολιτική και κοινωνική κατάσταση των δύο χωρών. Τώρα συνεχίζουμε από εκεί που μείναμε.

Στην περίοδο που ακολούθησε το τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, η Βουλγαρία αντιμετώπισε μια σημαντική πολιτική κρίση. Η οικονομική κατάρρευση και η κρίση που προκλήθηκε από τον πόλεμο, μαζί με την επικείμενη προοπτική της ΙΤΑΣ, οδήγησαν σε μεγάλη ένταση στην κοινωνία. Η βιομηχανική παραγωγή είχε σχεδόν σταματήσει και η γη είχε καταστεί αχρηστή. Επιπλέον, μια ξηρασία είχε επιδεινώσει την κατάσταση των αγροτών. Η έλλειψη τροφίμων και η πείνα ήταν εκτεταμένες. Όλοι απαιτούσαν την τιμωρία των υπευθύνων ή με άλλα λόγια των ενόχων. Αυτή η δυσαρέσκεια κλιμακώθηκε σε εξέγερση στον στρατό. Ωστόσο, αυτή η εξέγερση που ονομάστηκε Λαντάγια από τον τόπο όπου έλαβε χώρα ήταν ανεπιτυχής.

Η Τουρκία αντιμετωπίζει παρόμοιες δυσκολίες και την ίδια περίοδο. Ο αγώνας για επιβίωση που διεξάγεται εδώ και σχεδόν δύο αιώνες έχει εξαντλήσει τη χώρα και το λαό της. Ο πληθυσμός έχει μειωθεί, οι αναγκαστικές μεταναστεύσεις που βασίζονται σε εθνοκάθαρση από τα Βαλκάνια, την Κρυμαία και τον Κάυκασο έχουν δημιουργήσει πρόβλημα επανεγκατάστασης για εκατομμύρια ανθρώπους και η πείνα και η δυστυχία έχουν κατακλείσει τα πάντα. Κανείς δεν είναι σίγουρος ότι θα δει την ανατολή του ηλίου αύριο. Με λίγα λόγια, δεν υπάρχει αύριο. Υπάρχει μόνο η παρούσα στιγμή. Από τη μία πλευρά είναι οι νικητές και από την άλλη οι τιμένοι. Δηλαδή από τη μία πλευρά μια τελειωμένη και εξαντλημένη Τουρκία και Βουλγαρία που περιμένουν να πληρώσουν τον λογαριασμό και από την άλλη σύμμαχοι που τρίβουν χαρούμενα τα χέρια τους σαν έμποροι που έχουν δει τα μετρητά εκ των προτέρων.

Η Βουλγαρία και η Τουρκία δεν έχουν τα μέσα να πολεμήσουν μεμονωμένα εναντίον των νικηφόρων κρατών και της συνεργάτητάς τους της Ελλάδας. Από τη μία πλευρά πρέπει να αναζωογονήσουν τις κατερευμένες οικονομίες τους και από την άλλη να πληρώσουν τις πολεμικές αποζημιώσεις που τους επιβλήθηκαν. Με λίγα λόγια και οι δύο χώρες είναι οικονομικά και ηθικά χρεοκοπημένες. Φυσικά δεν έχουν άλλη επιλογή από το να ενώσουν τις δυνάμεις τους και να υποστηρίξουν η μία την άλλη. Ποια είναι λοιπόν τα συμφέροντα και οι προσδοκίες των μερών από αυτή τη συνεργασία? Πριν εμβαθύνουμε σε αυτό το θέμα, ας προσπαθήσουμε να κατανοήσουμε καλύτερα τον Αλεξάνδερ Σταμπολίσκι, γνωρίζοντας τον, την πολιτική του προσωπικότητα και την προσέγγιση του στην εξωτερική πολιτική. Ποιος είναι αυτός ο διάσημος Βουλγαρός πολιτικός?

Ο Αλέξανδρος Σταμβολίσκι γεννήθηκε το 1879 στο χωριό Σλαβόβιτσα, στο Παζάρτζικ, γιος ενός φτωχού αγρότη. Φυσικά οι αγρότες και οι αγρότες έπαιξαν πολύ σημαντικό ρόλο στη ζωή του. Έλαβε γεωργική εκπαίδευση στη Γερμανία και στη συνέχεια παρέμεινε στενά συνδεμένος με τους αγρότες, ενδιαφερόταν έντονα για τα προβλήματά τους

και αναζητούσε λύσεις. Στα νιά του ασχολήθηκε στενά με την πολιτική και σύμφωνα με ορισμένες αναφορές μάλιστα συμμετείχε σε συνεδριάσεις της Επιτροπής Ένωσης και Προόδου Ιτιχάτ Βε Τερακή Τζεμιετή. Ο Αλέξανδρος Σταμπολίσκι ήταν αδημοκρατικό άτομο. Το θεμέλιο της πολιτικής του ήταν οι αγρότες οι οποίοι αποτελούσαν την πλειοψηφία του πληθυσμού της Βουλγαρίας και τα συμφέροντά τους. Βάσιζε την ιδεολογία του στις ελευθερίες και τα συμφέροντα του γεωργικού τομέα. Σύμφωνα με τον ίδιο, η λύση στα προβλήματα των καταπιεσμένων, ιδίως των αγροτών, βρισκόταν σε έναν κόσμο χωρίς πόλεμο και σε ειρήνη. Φυσικά, ο πόλεμος ήταν ένα φαινόμενο που έπρεπε να αντιταχθεί.

Εφαρμόζοντας τις πεποιθήσεις του, σε πράξη ο Σταμπολίσκι φυλακίστηκε και καταδικάστηκε σε θάνατο το 1915 για τον αντιπολεμικό ακτιβισμό του. Ωστόσο, το 1918 η κυβέρνηση που αγωνιζόταν λόγω μιας στρατιωτικής εξέγερσης τον απελευθέρωσε για να κατευνάσει τους στρατιώτες. Αυτό σημαδότησε την αρχή μιας νέας εποχής για τον Σταμπολίσκι, την περίοδο που το άστρο του άρχισε να λάμπει. Από το να αντιμετωπίζει την εκτέλεση, ξαφνικά έγινε υπουργός στην κυβέρνηση. Στη συνέχεια, το 1919, το κόμμα του ανήλθε στην εξουσία, εξελισσόμενο σε σημαντική πολιτική δύναμη. Ποιες ήταν λοιπόν οι θεμελιώδεις αρχές της εξωτερικής πολιτικής του Σταμπολίσκι, μιας πολιτικής που υποστήριζε έναν κόσμο χωρίς πόλεμο και αντίθεται στις υπεριαλιστικές πολιτικές της Βουλγαρίας?

Ο Αλέξανδρος Σταμπολίσκης ήταν ένας πραγματικά πατριώτης άνθρωπος. Η εξωτερική του πολιτική βασιζόταν στην πλήρη ανεξαρτησία και ουδετερότητα. Το διατύπωσε με έναν με τον καλύτερο τρόπο λέγοντας: «Δεν είμαι ούτε ρουσόφιλος ούτε γερμανόφιλος. Είμαι μόνο βουλγαρόφιλος και μπορώ να είμαι μόνο βουλγαρόφιλος. Και θέλουμε η Βουλγαρία να είναι η πραγματική Ελβετία της Βαλκανικής Χερσονήσου». Ωστόσο, ενώ υποστήριζε μια ουδέτερη ανεξάρτητη και ειρηνική εξωτερική πολιτική, ο Σταμπολίσκη δεν εγκατέλειψε τις θεμελιώδεις απαιτήσεις της χώρας του σχετικά με τη Θράκη και τη Μακεδονία, ιδίως τη Δυτική Θράκη και την πρόσβαση σε θερμαίες θάλασσες. Η πρόσβαση στη Μεσόγειο ήταν στην πραγματικότητα μια από τις απολύτως απαραίτητες ανάγκες του. Το εξέφρασε δηλώνοντας: «Κάθε λαός πρέπει να έχει το δικαίωμα πρόσβασης στην ανοιχτή θάλασσα». Αυτό που τον διέκρινε από τους προκατόχους του ήταν η προσπάθεια του να προστατεύσει τα συμφέροντα της χώρας του όχι μέσω του πολέμου και των όπλων, αλλά μέσω της ειρήνης και του διαλόγου.

Εν ολίγης, ο Σταμπολίσκι δεν είναι ένας πολιτικός που κυνηγά αδύνατα όνειρα, αλλά ένας λογικός και ρεαλιστής πολιτικός που πατάει γερά στη γη. Η βάση της δύναμης του δεν έγκυται μόνο στο γεγονός ότι η συντριπτική πλειοψηφία του πληθυσμού της Βουλγαρίας αποτελείται από αγρότες και αλλά από και στον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν στη πολιτική ζωή του Αλεξάνδρα Σταμπολίσκι οι Τούρκοι οι οποίοι ζουν σε αγροτικές περιοχές και ασχολούνται με τη γεωργία. Γεια σας.

0: παράδοξο του Επιμενίδη. Όλοι οι κριτικοί είναι ψεύτες. Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Στο σημερινό επεισόδιο της σειράς μας θα μιλήσουμε για την έννοια του παράδοξου. Και με μια παραπομπή στο πιο γνωστό παράδοξο της ιστορίας ξεκινάμε λέγοντας «Όλοι οι κριτικοί είναι ψεύτες διότι». Όλοι οι Κρήτες είναι ψεύτες που αποδίδεται στον κριτικό Επιμενίδη, ο οποίος πιστεύεται ότι έζησε τον 6ο ή 7ο αιώνα π.Χ., είναι μια έκφραση που χρησιμοποιείται σχεδόν πάντα όταν εξηγείται η έννοια του παραδόξου. Προτού μιλήσουμε ειδικότερα για το παράδοξο αυτής της πρότασης, ας επικεντρωθούμε στη λέξη ψεύτης. Για να χαρακτηριστεί παράδοξη μια πρόταση, πρέπει να θεωρήσουμε δεδομένο ότι ό,τι λέει ένας ψεύτης είναι ψέμα. Γιατί στον φιλοσοφικό ορισμό του παράδοξου υπάρχει το ξεκίνημα από την ελάσσονα πρόταση που είναι διαισθητικά αποδεκτή. Τα παράδοξα είναι άλυτα προβλήματα. Αυτό ισχύει και στην πρόταση του Επιμενίδη, γνωστή και ως κριτικό παράδοξο ή παράδοξο του ψεύτη. Αν υποθέσουμε ότι ο Επιμενίδης λέει την αλήθεια, συμπεραίνουμε ότι υπάρχει ένας κριτικός που δεν λέει ψέματα. Σύμφωνα με τις αρχές της λογικής όμως, ένα μόνο παράδειγμα αρκεί για να θεωρηθεί μια καθολική πρόταση ψευδής. Στη δεύτερη περίπτωση, αν ο Επιμενίδης είναι ψεύτης, ψευδής είναι και αυτή του η πρόταση. Επομένως, δεν μπορούμε να πούμε ότι όλοι οι κριτικοί είναι ψεύτες. Σε ένα παράδοξο, τόσο μία πρόταση όσο και η πρόταση που έρχεται σε αντίθεση με αυτή είναι αληθής. Ένα χαρακτηριστικό που κάνει το παράδοξο ενδιαφέρον είναι ότι στην περίπτωση που η κρίση που υπάρχει στο περιεχόμενο μιας πρότασης θεωρηθεί αληθής, αποκαλύπτεται σαφέστατα ότι η ίδια πρόταση είναι ψευδής. Τα παράδοξα προκύπτουν ως αποτέλεσμα της εσφαλμένης χρήσης ή εφαρμογής των κανόνων της λογικής. Σύμφωνα με τον Αριστοτέλη, υπάρχουν τρεις βασικές αρχές στη λογική. Είναι οι αρχές της ταυτότητας, της μη αντίφασης και του αποκλειόμενου μέσου. Η πρόταση ότι το μολύβι είναι μολύβι δείχνει την ταυτότητα. Η πρόταση το μολύβι δεν είναι κάτι που δεν είναι μολύβι είναι ένα παράδειγμα μη αντίφασης. Η πρόταση ότι ένα αντικείμενο είναι είτε μολύβι είτε δεν είναι εκφράζει την αρχή του αποκλειόμενου μέσου. Τα παράδοξα θεωρούνται αντιφατικά επειδή παρευρειάζουν αυτές τις τρεις αρχές.
1: Διότι

Κυρίες και κύριοι, εδώ φτάσαμε στο τέλος του σημερινού προγράμματος. Για περισσότερα, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.trtgreek.com. Γεια σας!

Η ώρα στη Τουρκία είναι 5, καλησπέρα. Σήμερα είναι Δευτέρα, 15 Ιουνίου. Ακούτε το πρόγραμμα της Φωνής της Τουρκίας στα ελληνικά. Σε λίγο θα είμαστε μαζί με το δελτίο.

Οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Ο πρόεδρος Ερντογάν χαιρέτησε τη συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ των ΗΠΑ και Ιράν. Χαιρετίζω τη συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν ως μια σημαντική εξέλιξη για την επικράτηση της ειρήνης και της γαλήνης στην περιοχή μας και τη χαιρετίζω, ανέφερε ο πρόεδρος Ερντογάν. Ο Φιβάν χαιρέτησε τη συμφωνία μεταξύ των ΗΠΑ και Ιράν. Ως Τουρκία, υπό την ηγεσία του αξιότιμου πρόεδρου μας, η υποστήριξή μας προς την κατεύθυνση της εδραίωσης της ειρήνης, της γαλήνης και της σταθερότητας στην περιοχή μας θα συνεχιστεί αδιάλειπτα, ανέφερε ο Υπουργός Εξωτερικών. Ανάρτηση Ντουράν για την ειρηνευτική συμφωνία ΗΠΑ Ιράν. Ο Διευθυντής Επικοινωνίας της Προεδρίας της Δημοκρατίας της Τουρκία χαιρέτησε τη συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν. Και τώρα ειδήσεις αναλυτικά. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας της Τουρκία, Ρέτζεπ Ταϊπ Ερντογάν, ανάρτησε μήνυμα στον λογαριασμό του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για την συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Ο πρόεδρος Ερντογάν αναφέρει χαρακτηριστικά τα εξής στην ανάρτησή του. Χαιρετίζω τη συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ των ΗΠΑ της Αμερικής και του Ιράν ως μια σημαντική εξέλιξη για την επικράτηση της ειρήνης της γαλήνης στην περιοχή μας. Έχουμε από καρδιάς αυτή η είδηση την οποία ολόκληρος ο κόσμος είχε ανάγκη εδώ και πολύ καιρό να συμβάλλει στην εδραίωση ενός περιβάλλοντος μόνιμης γαλήνης και ασφάλειας στην περιοχή μας. Υπογραμμίζω ιδιαίτερα την ανάγκη να αποφεύγονται κατά τη διαδικασία μέχρι την ημέρα της υπογραφής ρητορικές προκλήσεις και ενέργειες που θα μπορούσαν να κλιμακώσουν την ένταση, καθώς επίσης να επιτευχθεί ιδιαίτερη προσοχή έναντι πιθανών σαμποτάζ. Εκφράζω τις ευχαριστίες μου για την επίτευξη αυτού του αποτελέσματος, πρωτίστως προς τις ηγεσίες των ΗΠΑ και του Ιράν, καθώς και προς το Πακιστάν για τις εξαιρετικές μεσολαβητικές του προσπάθειες. Επιπλέον, θα ήθελα να εκφράσω την εκτίμηση μου για τη στήριξη που παρήχαν το Κατάρ και η Σαουδική Αραβία στις διπλωματικές πρωτοβουλίες. Ως Τουρκία, θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε την προσπάθεια για την εδραίωση της ειρήνης, της σταθερότητας και της γαλήνης στην περιοχή μας, καθώς και να συμβάλλουμε στην εξαίρεση μόνιμων λύσεων με βάση τη διπλωματία και το διεθνές δίκαιο. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Δημοκρατίας της Τουρκία, Καν Φιδάν, σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ανέφερε τα εξής. Χαιρετίζω τη συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ των ΗΠΑ της Αμερικής και του Ιράν με σκοπό τον τερματισμό του πολέμου. Η εν λόγω συμφωνία αποτελεί ένα σημαντικό ρόσημα στην πορεία προς την εδραίωση της μόνιμης ειρήνης και σταθερότητας στην περιοχή. Ευελπιστούμε ότι και οι συμπληρωματικές συνομιλίες θα συνεχιστούν με επικοδομητική στάση. Συγχαίρομαι τα μέρη που έκαναν αυτό το σημαντικό βήμα, καθώς και το Πακιστάν, το οποίο ανέλαβε ρόλο δύο μεσολαβητή και τις άλλες χώρες που συνέβαλαν στη διαδικασία με πρώτο το Κατάρ. Είναι εξαιρετική σημασία όλες οι εμπλεκόμενες χώρες να επιδείξουν μια συνεπή, συνετή και υπεύθυνη στάση για την αποτροπή των αποπειρών υπονόμευσης της επιτευχθείσας συμφωνίας και για τη διαφύλαξη της περιφερειακής ειρήνης και ασφάλειας. Ως Τουρκία, υπό την ηγεσία του αξιότιμου Προέδρου μας, παρήχαμε εξ αρχής μεγάλη στήριξη και καταβάλαμε σημαντικές προσπάθειες σε αυτή τη διαδικασία. Η υποστήριξή μας προς την κατεύθυνση της εδραίωσης της ειρήνης, της γαλήνης και της σταθερότητας στην περιοχή μας θα συνεχιστεί αδιάλειπτα.

0: Ακούτε το δελτίο ειδήσεων.
1: Ο Διευθυντή Επικοινωνία τη Προεδρία τη Δημοκρατία τη Τουρκία, Μπουρχανέτιν Ντουράν, ανάρτησε μήνυμα στον λογαριασμό του στο μέσο κοινωνική δικτύωση εν social για τη συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν. Ο Ντουράν ανέφερε τα εξή. Χαιρετίζουμε τη συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν όσον αφορά τον τερματισμό τη ένταση και την αποκατάσταση τη σταθερότητα στην περιοχή μα. Ευχή μας είναι η συμφωνία αυτή να συμβάλλει όχι μόνο στον τερματισμό της τρέχουσας κρίσης, αλλά ταυτόχρονα και στην επίτευξη μιας μόνιμης ειρήνης. Ιδρύωση ενός περιβάλλοντος γαλήνης και ασφάλειας, το οποίο η περιοχή μας έχει ανάγκη εδώ και πολύ καιρό, θα καταστεί δυνατή μέσω του διαλόγου, της διπλωματίας και της προσήλωσης στο διεθνές δίκαιο. Η Τουρκία, υπό την ηγεσία του αξιότιμου Προέδρου μας, Ρεσέπ Τάιπ Ερντογάν, θα συνεχίσει να υποστηρίζει κάθε επικοδομητική προσπάθεια με στόχο την επίτευξη της ειρήνης και της σταθερότητας.

περιοχή. Τη Δευτέρα η Ευρωπαϊκή Ένωση προωθεί την αίτηση της Ουκρανίας για ένδειξη στο επόμενο στάδιο μετά από μεγάλη καθυστέρηση, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι ο δρόμος του Κιέβου προς την πλήρη ένταξη γίνεται ευκολότερος. Οι υπουργοί εξωτερικών της 27 μελούς ένωσης θα ξεκινήσουν επίσημα διαπραγματεύσεις με την Ουκρανία και την γειτονική Μολδαβία για την εναρμόνιση με ένα πρώτο σύνολο νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η πρόοδος της Ουκρανίας είχε κολλήσει για περίπου 2 χρόνια, καθώς η ηγέτης της Ουγγαρίας, Βίκτορ Όρμπαν, είχε επιβάλει βέτο σε κάθε πρόοδο. Αλλά η ήττα του στις εκλογές από τον αντίποδο Πέτερ Μαγιάρ τον Απρίλιο άνοιξε το δρόμο. Αυτό αποτελεί αναγνώριση της αποφασιστικότητας, του θάρρους και της σκληρής δουλειάς που επέδειξαν και οι δύο χώρες, προωθώντας μεταρρυθμίσεις ακόμη και μπροστά σε 4 τεράστιες προκλήσεις, δήλωσε η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα Φόντερ Λάιν, σε κοινή δήλωση με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντώνιο Κώστα. Σε έναν κόσμο με αυξανόμενη αβεβαιότητα, μια μεγαλύτερη Ευρωπαϊκή Ένωση είναι προς το κοινό μας συμφέρον. Αλλά παρά τη φασαρία και τις εκκλήσεις του Κιέβου για γρήγορη πρόοδο, 4 χρόνια αφού του υπέβαλε αίτηση ένδειξη μετά τη ρωσική εισβολή, αυτό δεν σημαίνει ότι η χώρα που έχει πληγεί από τον πόλεμο θα ενταχθεί στην Ένωση σύντομα. Σε καθαρά πρακτικό επίπεδο παραμένει ένα τεράστιο φόρτο εργασίας για να εναρμονιστούν οι νόμοι, οι θεσμοί και τα πρότυπα της Ουκρανίας με αυτά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό περιλαμβάνει διαπραγματεύσεις με 35 κεφάλαια που καλύπτουν τα πάντα, από το περιβάλλον και τη γεωργία μέχρι τη δικαιοσύνη και την ασφάλεια, ομαδοποιημένα σε 6 συστάδες. Όμως, όπως πάντα, στην Ευρωπαϊκή Ένωση το ζήτημα είναι επίσης βαθιά πολιτικό και υπάρχουν πολυάριθμα σημεία όπου οποιοδήποτε κράτος μέλος θέλει μπορεί να πατήσει φρένο στο Κίεβο. Αυτή είναι μια μακρά διαδικασία. Η Ουκρανία είναι σε πόλεμο. Έχει θέματα οργανωμένου εγκλήματος προς επίλυση. Θα ήταν η τρίτη μεγαλύτερη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είπε ένας Ευρωπαίος διπλωμάτης στο ΑΦΠ υπό το καθεστώς ανωνυμίας. Η προοπτική ότι η διεύρυνση της Ουκρανίας θα συμβεί σύντομα δεν ήταν ποτέ ρεαλιστική. Ο Μαγιάρ της Ουγγαρίας, για παράδειγμα, είχε δεσμευτεί για δημοψήφισμα σχετικά με την ένταξη του Κιέβου, εάν η Ουκρανία ολοκληρώσει όλες τις διαπραγματεύσεις εντός των επόμενων 10 έως 15 ετών. Τέλος του δελτίου ειδήσεων.

Αγαπητά ακροατές, ολοκληρώσαμε το τελευταίο μας πρόγραμμα με τα ακόθα λόγια. Στην πραγματικότητα, αυτό είναι ένα σημείο καμπής στις σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών. Διότι με αυτήν την απογορεύση, η πορεία των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών θα αλλάξει. Οι άτυπες σχέσεις θα αντικαταστήσουν τις επίσημες σχέσεις και η Άγκαρα θα αντικαταστήσει την Ιστάμπουλ. Με λίγα λόγια, οι δύο χώρες και τα δύο έθνη θα επανενώσουν τις τύχες τους και με έναν τρόπο που οι σύμμαχες χώρες δεν περίμεναν ποτέ. Αλλά γιατί? Για να απαντήσουμε σε αυτό, ας δούμε πρώτα την οικονομική, πολιτική και κοινωνική κατάσταση των δύο χωρών. Τώρα συνεχίζουμε από εκεί που μείναμε.

Την περίοδο που ακολούθησε το τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, η Βουλγαρία αντιμετώπισε μια σημαντική πολιτική κρίση. Η οικονομική κατάρρευση και η κρίση που προκλήθηκε από τον πόλεμο, μαζί με την επικείμενη προοπτική της ΣΥΤΑΣ, οδήγησαν σε μεγάλη ένταση στην κοινωνία. Η βιομηχανική παραγωγή είχε σχεδόν σταματήσει και η γη είχε καταστεί αχρηστή. Επιπλέον, μια ξηρασία είχε επιδεινώσει την κατάσταση των αγροτών. Η έλλειψη τροφίμων και η πείνα ήταν εκτεταμένες. Όλοι απαιτούσαν την τιμωρία των υπευθύνων ή με άλλα λόγια των ενόχων. Αυτή η δυσαρέσκεια κλιμακώθηκε σε εξέγερση στον στρατό. Ωστόσο, αυτή η εξέγερση που ονομάστηκε Λαντάγια από τον τόπο όπου έλαβε χώρα ήταν ανεπιτυχής.

Η Τουρκία αντιμετωπίζει παρόμοιες δυσκολίες και την ίδια περίοδο. Ο αγώνας για επιβίωση που διεξάγεται εδώ και σχεδόν δύο αιώνες έχει εξαντλήσει τη χώρα και το λαό της. Ο πληθυσμός έχει μειωθεί, οι αναγκαστικές μεταναστεύσεις που βασίζονται σε εθνοκάθαρση από τα Βαλκάνια, την Κριμαία και τον Κάυκασο έχουν δημιουργήσει πρόβλημα επανεγκατάστασης για εκατομμύρια ανθρώπους και η πείνα και η δυστυχία έχουν κατακλείσει τα πάντα. Κανείς δεν είναι σίγουρος ότι θα δει την ανατολή του ηλίου αύριο. Με λίγα λόγια, δεν υπάρχει αύριο, υπάρχει μόνο η παρούσα στιγμή. Από τη μία πλευρά είναι οι νικητές και από την άλλη οι τιμένοι. Δηλαδή από τη μία πλευρά μια τελειωμένη και εξαντλημένη Τουρκία και Βουλγαρία που περιμένουν να πληρώσουν τον λογαριασμό και από την άλλη σύμμαχοι που τρίβουν χαρούμενα τα χέρια τους σαν έμποροι που έχουν δει τα μετρητά εκ των προτέρων.

Η Βουλγαρία και η Τουρκία δεν έχουν τα μέσα να πολεμήσουν μεμονωμένα εναντίον των νικηφόρων κρατών και της συνεργάτητάς τους, της Ελλάδας. Από τη μία πλευρά πρέπει να αναζωογονήσουν τις κατερευμένες οικονομίες τους και από την άλλη να πληρώσουν τις πολεμικές αποζημιώσεις που τους επιβλήθηκαν. Με λίγα λόγια και οι δύο χώρες είναι οικονομικά και ηθικά χρεοκοπημένες. Φυσικά δεν έχουν άλλη επιλογή από το να ενώσουν τις δυνάμεις τους και να υποστηρίξουν η μία την άλλη. Ποια είναι λοιπόν τα συμφέροντα και οι προσδοκίες των μερών από αυτή τη συνεργασία? Πριν εμβαθύνουμε σε αυτό το θέμα, ας προσπαθήσουμε να κατανοήσουμε καλύτερα τον Αλεξάνδερ Σταμπολίσκι, γνωρίζοντας τον την πολιτική του προσωπικότητα και την προσέγγιση του στην εξωτερική πολιτική. Ποιος είναι αυτός ο διάσημος Βουλγαρός πολιτικός?

Ο Αλέξανδρος Σταμβολίσκι γεννήθηκε το 1879 στο χωριό Σλαβόβιτσα, στο Παζάρτζικ, γιος ενός φτωχού αγρότη. Φυσικά οι αγρότες και οι αγρότες έπαιξαν πολύ σημαντικό ρόλο στη ζωή του. Έλαβε γεωργική εκπαίδευση στη Γερμανία και στη συνέχεια παρέμεινε στενά συνδεδεμένος με τους αγρότες, ενδιαφερόταν ένδονα για τα προβλήματά τους και αναζητούσε λύσεις. Στα νιάτα του ασχολήθηκε στενά με την πολιτική και σύμφωνα με ορισμένες αναφορές μάλιστα συμμετείχε σε συνεδριάσεις της Επιτροπής Ένωσης και Προόδου Ιτιχάτ Βε Τερακή Τζεμιετή. Ο Αλέξανδρος Σταμπολίσκι ήταν ένα δημοκρατικό άτομο. Το θεμέλιο της πολιτικής του ήταν οι αγρότες, οι οποίοι αποτελούσαν την πλειοψηφία του πληθυσμού της Βουλγαρίας και τα συμφέροντά τους. Βάσιζε την ιδεολογία του στις ελευθερίες και τα συμφέροντα του γεωργικού τομέα. Σύμφωνα με τον ίδιο, η λύση στα προβλήματα των καταπιεσμένων, ιδίως των αγροτών, βρισκόταν σε έναν κόσμο χωρίς πόλεμο και σε ειρήνη. Φυσικά, ο πόλεμος ήταν ένα φαινόμενο που έπρεπε να αντιταχθεί.

εφαρμόζοντας τις πεποιθήσεις του, σε πράξη ο Σταμπολίσκι φυλακίστηκε και καταδικάστηκε σε θάνατο το 1915 για τον αντιπολεμικό ακτιβισμό του. Ωστόσο, το 1918 η κυβέρνηση που αγωνιζόταν λόγω μιας στρατιωτικής εξέγερσης τον απελευθέρωσε για να κατευνάσει τους στρατιώτες. Αυτό σημαδότησε την αρχή μιας νέας εποχής για τον Σταμπολίσκι, την περίοδο που το άστρο του άρχισε να λάμπει. Από το να αντιμετωπίζει την εκτέλεση, ξαφνικά έγινε υπουργός στην κυβέρνηση. Στη συνέχεια, το 1919, το κόμμα του ανήλθε στην εξουσία, εξελισσόμενο σε σημαντική πολιτική δύναμη. Ποιες ήταν λοιπόν οι θεμελιώδεις αρχές της εξωτερικής πολιτικής του Σταμπολίσκι, μιας πολιτικής που υποστήριζε έναν κόσμο χωρίς πόλεμο και αντίθεται στις υπεραλιστικές πολιτικές της Βουλγαρίας?

Ο Αλέξανδρος Σταπολίσκη ήταν ένας πραγματικά πατριώτης άνθρωπος. Η εξωτερική του πολιτική βασιζόταν στην πυλή ανεξαρτησία και ουδετερότητα. Το διατύπωσε με έναν με τον καλύτερο τρόπο λέγοντας: «Δεν είμαι ούτε ρουσόφιλος ούτε γερμανόφιλος. Είμαι μόνο βουλγαρόφιλος και μπορώ να είμαι μόνο βουλγαρόφιλος. Και θέλουμε η Βουλγαρία να είναι η πραγματική Ελβετία της Βαλκανικής Χερσονήσου». Ωστόσο, ενώ υποστήριζε μια ουδέτερη ανεξάρτητη και ειρηνική εξωτερική πολιτική, ο Σταμπολίσκη δεν εγκατέλειψε τις θεμελιώδεις απαιτήσεις της χώρας του σχετικά με τη Θράκη και τη Μακεδονία, ιδίως τη Δυτική Θράκη και την πρόσβαση σε θερμαίες θάλασσες. Η πρόσβαση στη Μεσόγειο ήταν στην πραγματικότητα μια από τις απολύτως απαραίτητες ανάγκες του. Το εξέφρασε δηλώνοντας: «Κάθε λαός πρέπει να έχει το δικαίωμα πρόσβασης στην ανοιχτή θάλασσα». Αυτό που τον διέκρινε από τους προκατόχους του ήταν η προσπάθεια του να προστατεύσει τα συμφέροντα της χώρας του όχι μέσω του πολέμου και των όπλων, αλλά μέσω της ειρήνης και του διαλόγου.

Εν ολίγης, ο Σταμπολίσκι δεν είναι ένας πολιτικός που κυνηγά αδύνατα όνειρα, αλλά ένας λογικός και ρεαλιστής πολιτικός που πατάει γερά στη γη. Η βάση της δύναμης του δεν έγκυται μόνο στο γεγονός ότι η συντριπτική πλειοψηφία του πληθυσμού της Βουλγαρίας αποτελείται από αγρότες και στον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν στη πολιτική ζωή του Αλεξάνδρα Σταμπολίσκι οι Τούρκοι οι οποίοι ζουν σε αγροτικές περιοχές και ασχολούνται με τη γεωργία. Γεια σας.

παράδοξο του Επιμενίδη. Όλοι οι κριτικοί είναι ψεύτες. Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Στο σημερινό επεισόδιο της σειράς μας θα μιλήσουμε για την έννοια του παράδοξου. Και με μια παραπομπή στο πιο γνωστό παράδοξο της ιστορίας ξεκινάμε λέγοντας «Όλοι οι κριτικοί είναι ψεύτες διότι». Όλοι οι Κρήτες είναι ψεύτες που αποδίδεται στον κριτικό Επιμενίδη, ο οποίος πιστεύεται ότι έζησε τον 6ο ή 7ο αιώνα π.Χ., είναι μια έκφραση που χρησιμοποιείται σχεδόν πάντα όταν εξηγείται η έννοια του παραδόξου. Προτού μιλήσουμε ειδικότερα για το παράδοξο αυτής της πρότασης, ας επικεντρωθούμε στη λέξη ψεύτης. Για να χαρακτηριστεί παράδοξη μια πρόταση, πρέπει να θεωρήσουμε δεδομένο ότι ό,τι λέει ένας ψεύτης είναι ψέμα. Γιατί στον φιλοσοφικό ορισμό του παράδοξου υπάρχει το ξεκίνημα από την ελάσσονα πρόταση που είναι δε θετικά αποδεκτή.

0: Παράδοξα είναι άλλη τα προβλήματα. Αυτό εσύ και στην πρόταση το επιμενίδη, γνωστή και ως κριτικό παράδοξο ή παράδοξο του ψεύτη. Αν υποθέσουμε ότι ο επιμενίδης λέει την αλήθεια, συμπεραίνουμε ότι υπάρχει ένας κριτικός που δεν λέει ψέματα. Σύμφωνα με τις αρχές της λογικής όμως, ένα μόνο παράδειγμα αρκεί για να θεωρηθεί μια καθολική πρόταση ψευδής. Στη δεύτερη περίπτωση, αν ο επιμενίδης είναι ψεύτης, ψευδής είναι και αυτή του η πρόταση. Επομένως, δεν μπορούμε να πούμε ότι όλοι οι κριτικοί είναι ψεύτες. Σε ένα παράδοξο, τόσο μία πρόταση όσο και η πρόταση που έρχεται σε αντίθεση με αυτή είναι αληθής. Ένα χαρακτηριστικό που κάνει το παράδοξο ενδιαφέρον είναι ότι στην περίπτωση που η κρίση που υπάρχει στο περιεχόμενο μιας πρότασης θεωρηθεί αληθής, αποκαλύπτεται σαφέστατα ότι η ίδια πρόταση είναι ψευδής. Τα παράδοξα προκύπτουν ως αποτέλεσμα της εσφαλμένης χρήσης ή εφαρμογής των κανόνων της λογικής. Σύμφωνα με τον Αριστοτέλη, υπάρχουν τρεις βασικές αρχές στη λογική. Είναι οι αρχές της ταυτότητας, της μη αντίφασης και του αποκλειόμενου μέσου. Η πρόταση ότι το μολύβι είναι μολύβι δείχνει την ταυτότητα. Η πρόταση το μολύβι δεν είναι κάτι που δεν είναι μολύβι είναι ένα παράδειγμα μη αντίφασης. Η πρόταση ότι ένα αντικείμενο είναι είτε μολύβι είτε δεν είναι εκφράζει την αρχή του αποκλειόμενου μέσου. Τα παράδοξα θεωρούνται αντιφατικά επειδή παρευρειάζουν αυτές τις τρεις αρχές.
1: Διότι

Κυρίες και κύριοι, εδώ φτάσαμε στο τέλος του σημερινού προγράμματος. Για περισσότερα, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.trtgreek.com. Γεια σας!